0: A diario. Mi Vox Radio.
1: Ο Βίσεντε είναι στάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο